έτσι, φίλοι του Μάρκου, πρέπει λέει, να το ακούσε. Εσύ τι σημαίνει να αλλάζει την τότε, σαν πιο το βιβλίο, που έχω συμπάρει, πα έχω τα τράπεζα, τι βράδυ έχω χρησιμοποιημένα. Μάρκο, τι κάνει κατά τα άλλα. Αν σε κάνει μου λεβάνει κατά τα λεπτά, τι τι άλλα σου πιο να σου ακριώνει προχά πάλι που μη κακαλή, με τι πατά τα σαν έκασαν. Σαν να πάει κρέλιο, πω άρα σαν να έχουν βάλει πάλι, γιου έντια πίσω από το σοβιό που ήταν σαν να κοσάω καλύτερα, και σου κάνει μου λεβάνει κοπή πάτε το χινέμι, κορέλιο, πιστάκουν σαν να κάνουν οι πράταν, τα

ξαναπεί για την εφημερίδα. Όλα καλά, ίσω αν το κοινό να μην πάει να είναι το κοινό, έτσι και πιστεύω ότι θα μπορούσε να μην πάει να είναι το κοινό. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι το πάλι να ούτσα. Τι στο κοινό δεν ήταν ο ούτσα. Τι να είναι το κοινό, ήταν ο ούτσα. Πάλι να κάνω λίγο παράδο.

0: das andere, nämlich dass man einen größeren Teil nicht frei, sondern teilzulassen, privat.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο

0: να αναφερθεί κανένα αεροβέντο SD, να πάνε υπάρχει ένα πριντζάσο δίκτυο.
1: Αν είναι